Καμακιού σαν τα πρακυράκτα, να ήρα κατάρου φιλά τα κουλεγράκα, κι τσαρμάνα για τιού ήρα κάμπι, ου καμακεπάστη, σαρτανιάνι, ορού το χέρο, χιλά τα χωσία, σκαλοπακή, παν για τιού ήρα κάμπι σαρτανιάνι.

0: Και λάτα ο Χωσίας Καραμπακή, πανδιά του είναι καωτή τανίτσα. Ο Μανκιούα, μικρόφωνο στη Σαρτανιά, να είναι καταρό.
1: Τσούρο, κουίταπτα. Σύντη, λιακισίτα, ουσούν τσιν κουνάτσιλ, σασάουα, τα ταχώρα, χιγουτήρες, άρσου σειράκη. Κτή σου πάχα, μα είναι ρίπ, εγκτήρια, κακάμαρα, δεπαρταμενταλ, δε τρανσπόρτ. Κουνατέχα, γιαστά. Ινάω, αραρίπ, Τουμπάλτσου, η μάτσα, πχιτουπί, καμάστηκα, ο και τα καρκιάν τα ότι σιγά και πάνγαμε.

0: Ουτχάνια πατάκι σα άλλο σαφχαράκι. Κομπιρούσα καβίλτο πασένιο. Αλλιώξα το χένο έτσι αχουκάμε πέρσου. Αλλιώ κομπιρούσα. Ουκί χαρακίνο έχει τσαρτάνια σαφχέουα. Μαϊ μαϊ αμεδίδα. Χαλιούκα να κάμπι σα άλλο. Κομιτέ μουλτισεκτοριάλ. Αλλιώξα γκρινά καχάρσου. Αλλιώ σαφχέου έχει τσαχά που ζητούν κακί με σε κάλο καπατσιά να κάνχα. Κοβιένο να συναλλούξα το κέτχα μα πιτάω. Σκιτσόβι να κατσουρχάνια πα σα άλλο σαφχέ. Αλλιώ κομμα τα ρεσολουσίνο σκονα κασιέω σοβιάτα. Ουταλάκι καβίλτο που κασουέλα πα μαρκανχά ου κατοκένα. Ακαπέσαι που οργανισμένο ξετοκέν χασό για πρέου και τσάχανε τέχα. Η αουσοβινά κασκή τσάβινα καχουτιχάνο καστή. Για χαμερίδα σου πένα καμπ το σαρωτά σι τα χασπό για χασεκτέρο σου πένα καμπ. Η πόσ παβολίβε μαρκά στα υπήν που πένα καμπ που έτσι θα πισί σε σασάουα. Άρα σου αγιε πχαράκι. Ο καμπίρο σα σερακίου και τσάχαν. Τα τα πρέσιδεντε χου παχ μαρκά πάμπι. Τσακπάτσα πούνι σαρανταράκι. Τσακπάτσα πούν χου παχ σερακίου ιντερέσε δημοκράτικο μαρκά πάνω τσίχαν. Αλλιού κατά καραρχάτι. Αβερκούν χάμπονι σα αούχη τσαμάν χάχου πένα καχσα βαϊ χαπχαράκι. Ο καμπίρο σα καβίλτο κατά υπήνο καμάτα σου αγιε πχαράκι. Κομιτέ μου τη εκτορία λουξα το κεγκριό τα τα λεωνέλ. Κόντορ Γουάιρα, χούπα, ο καμάταρ, σου αγεράκι. Με είσαι το κέτχα ρεσολουσίων σου κατά υπήν σας αγωγή απχαράκι, ουσιά χεστάδο, δε εξεψιόν, αλλιού καχμα μερίτ. Ο καμάτα σαραετά πάν σας αγωγή απχαράκι, ο καμπίρου σα χανκάκι. Τα κενούξα το κέν και τένα κασόρα πχάν, πάνα καχμα ιού αγωγή απχαράκι. Είχα, τα πχαράκι, ουχι τσάχτα τα μάριου αργόλιου χούπα χασάρα. Πάν σεν τσαλοβρέρα βοδιάνα, αλλιούξα το κέτχα χούπα χάξ το κένα κανού κομμάτα κέντζερα κτσάχα καμόνο χτα σιουνάξα σας αγωγή. Μα είσαι το κρίτα κομιτέ μου της ευπηρεία λουξαν κρίστη, σαρακίου και τσάχα, ουτχένια παρακίου σαπρίουα, εχεκουσιόν προκάση μια πασαπρίου ρέντε απρενσιόν, τα τεξπρεσίδεντε μου μαλάλους χουπατάκι, αλλιού κομμάτα ρσουα για πχαράκι μινιστήριο πούβλικου ξαν κρίνα κάχα, αστεχιού όταν ακάσου τχαράκι κατάκι σαν τα μένα κάχου κανά κάχα, για τχάτα τάνια παρακίου ασωσαουα μαίουα για πχαράκι, τα ταβίσε πρεσίδεντε μαλάρα, αλλιού παρόν χα κάμψα ο Ιεπχαρακή Σαπρίου Χιτσάχα, αστα καβίλδο ξετοκέν χασίουα, χουχίντσο τα χιτ, νιώτα τα εδμαλάρα, χου παρούχα σα ω απχαράκι, ο καμάτα μπίκτη μα, τσεχπάτσα που νούτχιχαν, χου πάνε κάρουν. Αρχατηρή είναι πατακυράκι, αλλιού κάμου αρσουά για απχαράκι, αστα κανίουα και τίνα κατέχα τάκι, αντάπρι χου πάνε καν, αρχατηρή πάνε πακίτη, σα ω απχαράκι τα είναι. Αλλιού κάμου ξετοκέν χα για τη σειράκι, πασπα καβίλδο, αλλιού κατά υπήν χειράκου λιακαράκι, ο καμπιρού σερακίου Χιτσάχα. Domingo Rujani Tejas Kichavina Kutjanu Kaja, y a acciones con la campeón Saranta Tajani Sasawa Comité Multisectorial, Uxankirina Kaja, Arusua y Japjarakita en Okamau Kichaj Positunka Kim Sakalko Pachanaka, Gobierno Nacional Uxaluhachura, Mapita, Askichavija, Utjanya Pataki. Okamau Yatisi Hilatulia Karaki, Lata Pablo, Computania.
1: Cayo Camacu de Tibre Campi Sartap Cacractan, Cutañano, Urtoqueiro, Gilata Osillo, Campi de Tibre Campi.
2: Lata Pablo, Camanacata, Lapreque Peniñani, Servicio Departamental de Salud Oruro, Camsa Prisa, Yasa Yaquipa, Kitina Cateja, Usuta, Caisa Chuquero, Toten, Colla, Sintagente, Mayagir Patausio, Anchichama. Piscani utiakiraki, achiktasipta paispa oruro gobernación token hirnakaru, kunamacha lat ahamach mait asis paukatok halaya nyataki, teja hanipi saran himahit, yakipto kanakan yao sapkarakipi, yakipto kanakan hasto al khay halyawa, kalam pokanta tani estaga kitisa. Για να πήρε μαρκή χίτη, να τέχα όσο το να κάνα, ουλά μας είναι καπάχα αρκένει με να πχα κυρακίωα, για χα ηρπανιατάκου κα ηρτανιατάκου καλανάξα, για χα κυρακίου σασάουα χιτσούρο γιατί ασέπχε. Αλλά κουνά και η κάνει, χουκάμπη χαϊπ χερούα, Κάνω καχαρά για τη συμπιντζινίλια, πάσπα οργούρο ουδάκι καματσιρίρου, νερα κατάχα τσικτασίπτα, παχταχταρα ξινίλια. Χάνεκα χουκάμπι ουσούν τα πχανιπατάκι, κτίνε κατάχα ουσούν είπ, χουκάμαρ και τσινικά, σαν χιτσούρα ξαπτώκαν για τη ασύπχα. Ουκάμπι κουτάνταν.
1: Ora que o camaste, o camaste que está na craca, e a catopetra, e a teu inecampi, tu que te aí que poniani, com a zampi, com a teja, e sa que toque neja, o camahan, o teu inexart que pansti, o tias que tan, o tia mancanha na casta, como nia na cana, hanu que hewa saja, a que se pregira tante, com a maquisa, hanu que o tcare que te piwa na casa, com a maquisa, hirata.
3: Pero, o te hitch unhuga, peruan kio, a basa, sa kung kio, Τρέχω σαν κουμπιό. Τον γόγκα σαν κουμπιό. Τα ρίγω να είναι νότια. Τα ρίγω να πω κονίσιο κανάλικα. Μπερδόρα, σεμπούλια, σανάβια, γιτεράβα. Σαν πούχε. Σαν πούχε. Ήσαν σαν τα νεκτάει. Κάμω καρούν είναι του κατρανού σαρτή. Ακάτ μισθό κακφότα, απαντάνει ο ακαρούν. Καρούν. Αλχανιατάκ απαντάνει. Bentiz mi se olacak ben te ben te pesna numus nakta ben te ku yakta puro açana da kamına kaydı
4: como askis paus arteña ma ayo productivo municipio productivo hiwasa poqueñani u kan al jarquiñani no avisa ya khau kata pasintan man qinde ke
3: ko te kan pistaito no na na kan khal chugunyat ra to piste ma mazam khajunyat khajunyekyo Сюляк. Ты мне айтет, но ты астрит, чехоп калах, макал пачамунда.
4: Клар. Зигонит тат хумана гэхат.
3: А?
4: Зигонит тат.
3: А, зигонит. Кулька так кадеву, кака.
4: Клар, вердурин аки, я пачаняк умал такио, но?
3: Ну, там, мака кантен алтхи, чаман. Бами миду вагиэс, чамая.
4: А, чамая, но?
3: Зио берте, чамая.
4: Вали, комба ачу яптам, но?
3: Ну, станзи чукан так ялтнеген.
4: Walaupun kita tak kamu sebagai semasa di sini, nak arum tawai meja wasi nak kamu.
3: Hey, abis tak kita tengah nak saluran tawai, tak sahaja tak pas nak saluran. Oka gini tu.
1: Kau kamas tihirata, kau kamakipi, mungkin ada kau taskiwa, tu es taskiwa, kau kena kasih imasi taskiu sasina, kau kamas taskis pau kamaha. Komunia ada kans, acu yanya, kau kena kasih amerikan kara alkanya taki radio sirihata kulegalak. Bueno, kau kena tu gaya panyani radio sirinaka, isumak parsta pama iserta panyani payiri takaru.
5: Ukamatawa.
6: Red Aymara Internacional.
7: Aymara Internacional.
6: Con Aymán Marcanacar Mayach Asa.
5: Pash Pasarawi, Amtawinakani, Arsuginakani, Lupinakani, Ukatha, Walha Yakayrayunak, Mayach Tapisa.
6: Wakist Aniwayapsma. Aymán Marcanacar Mayach Asa.
5: Es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. Cada palabra hace la voz del pueblo. Herbol, al servicio de Bolivia.
6: Red Aymara Satelital Herbol Huacayaniwa. Marcasan Sarana Kapa, Sarna Kawina Kapa, Ukamrak Yatiawinaka.